Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι Wave 97.4.

0: της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Rock, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: βάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Ύψος ανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο Τζαφπάχτου.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
5: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
6: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
5: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
6: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
7: Φροντιστήρια Παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρίγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
11: Ζήσε μουσική. Ζήσε ροκ. Ζήσε τον Wave 97.4.

Βελόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema

0: στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί.

0: και το Νερόπολης τελικά.
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
3: Ευχαριστηθείτε τον μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
4: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο?

0: καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
2: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
3: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα πόρτ αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
4: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148, αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

974. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύω Ελλάδα και Φλόριντα Γκά. Σαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
4: Τι έγινε, καχαριά?
3: Είσαι εδώ. Γυρινό πάρτι του Wave έφτασε.
4: Ερχόμαστε.
3: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα. Σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκταση.

0: Θέση στο γυνόδερμο προκαλεί μουσκόκυμα.
1: Ρίτσι Σκίσοπ. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Σκίσοπ. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Σκίσοπ. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
3: Η σκία που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφής. Τέντες Μακρυπόδη, Πράτσικα 160, τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
6: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-33-77-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψουσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
7: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
8: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: παρέα σου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
3: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
4: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
5: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
6: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
7: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
8: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
7: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
8: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
10: Είμα στη ροκ. Wave974.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

0: το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρ' το στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
3: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
4: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: 9

0: Καίγεται η χώρα!
1: Έλα στην ώρα.
2: Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
3: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.

0: εστιατόριο.
1: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
5: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
6: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
5: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
6: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
5: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
7: Φροντιστήρια Παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
9: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
1: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
0: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
1: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
2: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
8: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
9: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
10: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
9: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
10: Edelweiss, μαζί από το 1900. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
11: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
15: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
14: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
16: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
17: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
18: 9

0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα.
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.

0: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
1: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
1: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ Κάστρο Ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου. Yes, the same kind of story.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
5: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Γεια σας, γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Μάλιστα, Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
4: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες Τέντες Μακρυπόδη. Πήραμε σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα. Τηλέφωνο 10.
3: Κατά από τη σκιά Ταβέρνα Πανόραμα. Εκεί που το χρυσό φως και το γέλιο αγκαλιάζει ένα μάτο για παραδοσιακή σκιά για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα στο κάμπινγκ κάτω, γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα

σε μια κουταλιά νερό. Γραφών σε συστήματα έχει το όνομα La Ήδρευση με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και ασίες. Νονίας 6945 87 65 46 και στο 30. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. 97 και 4. Τη μουσική επιλέγει.

0: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
1: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
6: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
7: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
8: Καίγεται η χώρα!
9: Έλα στην Εώρα.
10: Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία Αραχοβίτικα.
11: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
12: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
13: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
14: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
11: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
2: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
3: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μαφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
4: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
5: Πάρ' το στο χορευταρί.
4: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
5: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
6: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
7: Θερμομόνωση.
8: Τσεκ.
7: Γυψοσανίδες.
8: Τσεκ.
7: Κεραμίδια.
8: Τσεκ.
7: Μόνωση ταράτσας.
8: Τσεκ.
7: Ξυλία.
8: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
9: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
8: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
8: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97.4.
13: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.
14: Hey, we are Evelyn, and you're listening to Wave Radio Patra.

0: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
5: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
6: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
7: Επάνω στην άμμο, δίπλα σου, όλα αυτά με La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς για τις καλομέρες στην όσα.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Μας πάντα το μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι Park. Τες για όσα από το κέντρο της πόλης και άθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Είμα στη Rock. Wave974.gr.
10: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: καίγεται η χώρα!
1: Έλα στην ΕΟΡΑ. ΕΟΡΑ. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
2: Ευχαριστηθείτε τον μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
3: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
4: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
5: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
6: Cool. Trendy. Hot. Σούπερ, απίστευτο, δεν υπάρχει,
7: oh my God.
6: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
5: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
6: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
5: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
6: Και βρες την παρέα σου εκεί.
5: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
6: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
5: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
2: Το πιο ίνστακι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
3: Καφέ άρωμα.
1: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
3: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
1: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
4: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
3: Άστα, πάτησα στον αχινό.
4: Παναγία μου, και τώρα?
3: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
4: Ερχόμαστε.
5: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
6: Προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενεία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610 438 940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
9: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
11: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
12: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
11: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
13: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62. Τηλέφωνο πληροφοριών 2610 33 77 35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
14: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
15: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
16: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: είμαστε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Τα Endelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα.
0: Endelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Yes, the same kind of story.
7: Φροντιστήρια Παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
6: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα.

0: εστιατόριο. Το σκάφος σας. Ράδισό σας. Το κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
7: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γίνει.

Ξένησε Λάμας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Για την επόμενη ώρα τη μουσική επιλέγει ο Άρης Κουρής.
1: 974. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
2: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
3: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
2: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
3: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
3: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
2: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
4: Έγεται η χώρα! Έλα στην Αιώρα.
5: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, Αραχοβίτικα.
6: Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρι της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
9: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
11: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
12: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
11: Μόνος είμαι παρέα. Πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός. Εκεί που ο χρόνος σταματάει.
12: Καφέ άρωμα. Στο λιμάνι στην Ναύπακτο.
11: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
13: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
14: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Γυψοσανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
8: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
7: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xilia.gr.
7: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
9: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
10: Ο Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
11: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας. 974. Rock σταθμός.

σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4. Oh, Father, tell me.

0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: εστιατόριο.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα.
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ. Γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδερμο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Στα Εντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάις σε όλη την Ελλάδα. Εντελβάις, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
5: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
6: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
5: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
7: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
8: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο Τζαφπάχτου.
9: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
10: Είμαι στη Rock. Wave 974.gr.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
2: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
3: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
4: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
5: Φροντιστήρια Παιδεία.
6: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
5: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρίγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
9: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
10: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη μία ώρα τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
2: 97.4. Ο ροκ σταθμός στη διπλή.

0: με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
7: Το πιο instake αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
7: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Ζωής.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
10: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
11: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
2: Στον πιο ξεχωριστό σας ρόλο αξίζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. GS Hair Salon. Όταν η περιποίηση γίνεται τελετουργία για εκείνη και για εκείνον. Χτενίσματα, μακιγιάζ, θεραπείες, ανδρικό grooming. Όλα προσαρμοσμένα στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Στυλ, κομψότητα και απόλυτος επαγγελματισμός από το GS Hair Salon. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ομορφιάς, γιατί τελειότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση ζωής. Θα μας βρείτε Αθηνών 31, Ρίο και στο www.gshairsalon.gr. Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
4: Τώρα στο χορεφταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
5: Πάρτο στο χορεφταρί.
4: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορεφταρί.
5: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Wave 97 και 4 και ακούτε την εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Στη ρυθμίση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα του μικροφόνου, η αφεντομουτσινάρα μου Γιάννης Γούλας. Αν θέλετε να βιονίσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram WaveFM97.4, όπως και στα προσωπικά μου social, τα βλέπω όλα, δεν ξεφεύγει τίποτα.

θα ξεκινήσουμε πάλι από Σεπτέμβρη. Θα δείτε εκεί ανακοινώσεις στα social, αριστερά δεξιά. Αλλά όμως μην ξεχνάτε, έχουμε και μια συνάντηση, το καθιερωμένο μας καλοκαιρινό πάρτι στις 12 Ιουλίου στα Αραχοβίτικα, στον Αχινό. Οπότε θα φορέσετε το μαγιό σας, θα φέρετε την καλή σας διάθεση. Θα πιούμε ποτάρες, κρύες μπύρες και θα ροκάρουμε με καλοκαιρινό ύφος. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά πολλά λόγια, να κλείσουμε σιγά σιγά τις πόρτες του μαγικού.

λεωφορείου. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές στην 70χρονη εποπία του rock and roll. Πάμε και στις απαρχές, όταν έμπαιναν τα θεμέλια. Roy Orbison. Only the lonely. Εδώ στο Wave, στους 97.4, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Roy Orbison, μεγάλη φωνή του rock and roll. Έφυγε εκεί στα 1989. Είχε δημιουργήσει και μία μπάντα που είχαν που διαφεύγει το όνομα, οφείλω να ομολογήσω, Μαρέα, με τον Bob Dylan, τον Tom Petty και κάποιους ακόμα άλλους διάσημους. Είδα, πιάστηκα διάβαστος, το ξέχασα. Ετοίμαζαν τον δεύτερο τους δίσκο, αλλά έφυγε ξαφνικά από καρδιά. Συνεχίζουμε, αφού μπήκαμε σε rock and roll, πονοπάτια δεν γίνεται να μην πάμε στο βασιλιά και να ακούσουμε το τελευταίο του νούμερο ένα τραγούδι στα charts.

να δώσουμε μερικές καλησπέρες. Καλησπέρες πρώτα στους φίλους από το εξωτερικό. Καλησπέρες σε Σλοβακία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρες στους φίλους από την Κύπρο. Καλησπέρες στους φίλους από Θεσσαλονίκη, Πύργο, Καλαμάτα, Κόρινθο. Καλησπέρα στους φίλους από Γιάννενα, Αθήνα. Καλησπέρα στην Άφακτο, το Αίγιο. Και φυσικά όλους εσάς από εδώ την πόλη των Πατρών. Καλησπέρα στην Νικολέτα, το φίλο το Φόντα. Πάμε. Πάμε στο Λίβερπουλ στα 1970, στο τελευταίο άλμπουμ που έβγαλε αυτό το θρυλικό συγκρότημα που άλλαξε τον κόσμο. Οι Beatles, μέσα το Let It Be, ακούμε το Get Back.

0: λοιπόν.
1: Get back.
0: Get back. Αυτή ήταν η Beatles. Και αφού λοιπόν αύριο θα είναι στην χώρα μας για πρώτη φορά γιορτάζοντας τα 50 τους χρόνια η Foreigner, και ο φίλος μας ο Φόντας θα είναι εκεί μέσα από το live album των Foreigner του 1993, ονόματι Classic Hits Live. Jukebox Hero.

Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στη φίλη μας την Αλεξία και στη φίλη μας την Δήμητρα που διαβάζει. Αυτή ήταν λοιπόν η Foreigner Jukebox Heroes. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάμε τον Ατλαντικό, πάμε Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Μπέρμιγχαμ. 1986, οι Judas Priest κυκλοφορούν έναν δίσκο που κατακρίθηκε πάρα πολύ από κοινό και κριτικούς. Βέβαια στο πέρασμα του χρόνου αγαπήθηκε παράφορα. Μιλάω για το Turbo. Και μέσα από αυτό Turbo Lover.

Στάση για το πρώτο μας ημίωρο. Φεύγουμε από τον Μπέρμιγχαμ, πάμε στη Γερμανία, 2 χρόνια αργότερα από τους Priest. Έτσι να ρίξουμε τους τόνους πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Οι Scorpions κυκλοφορούν το δίσκο Savage Amused. Ένα δίσκο που πολύ μου φαίνεται με ένα περίεργο ότι δεν τον επισκέφτονται συχνά στα live τους. Έχω να ακούσω πάρα χρόνια να παίζουν σε περιοδίες τους τραγούδια από αυτό το δίσκο. Πάμε ίσως το αγαπώ μέσα από. Οπότε δεν ήμουν ότι βάζουμε τη λογική και πάμε μπροστά. Ποτέ ο κόσμος δεν πήγε μπροστά με τη λογική. Αλλά αφήνε στο πάθος του για οτιδήποτε αντικείμενο ήταν αυτό να ορίζει το παιχνίδι. Passion rules the game. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
0: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
4: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναυπάχτου. Yes, the same kind of story. Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
7: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
8: Επιστρέψα μετά το απαραίτητο διαφημιστικό πακέτο. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Waveview 97 και 4. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο πηγαίνοντας στα 1990. Όταν οι Firehouse κυκλοφορούν την τεμπούτου τους και ακούμε μέσα από εκεί ίσως τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, All Sea Road, εδώ στο Wave στους 97 και 4, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Αυτή ήταν η Firehouse, φίλοι και φίλες, που όταν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο το δίσκο τους, ψηφίστηκαν καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο συγκρότημα πάνω από τους Nirvana. Κυκλοφόρησαν και το δεύτερο τους άλμπουμ, εξίσου ποιοτικότατο με τεράστιες επιτυχίες. Εκεί όμως που έπαιζαν σε στάδια, βρέθηκαν να παίζουν σε bars. Αυτό είναι βέβαια άλλη ιστορία, καθώς σε πάρα πολλές μπάντες αυτού του ήχου, αυτό το πράγμα λόγω του grunge και των Nirvana, που ξαφνικά οι δισκογραφικές εταιρείες σταμάτησαν να προωθούν αυτού του είδους συγκροτήματα. Συνεχίζουμε, πάμε στο ντεμπούτο δίσκο του κυρίου Bon Jovi 1984 και Burning for Love.

Burning for Love, λοιπόν, από Bon Jovi. Συνεχίζουμε το όμορφο μας ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Και πάμε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Μελβούρνη. Και στα 1994 στους Ρόξους, ένα άγνωστο σχετικά συγκρότημα, έκανε μεγάλη επιτυχία εκεί στην Αυστραλία. Το 1992 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο και εκεί στα 1994 κυκλοφόρησαν και το live album τους, το Rocket Us, αλλά μέσα σε αυτό υπήρχαν και 3-4 ακυκλοφόρητα τραγούδια. Ένα από αυτά, και λόγω της ζέστης, Body Heat. Έχω κολλήσει με αυτό το τραγούδι τελευταία, δεν ξέρω γιατί.

Και συνεχίζουμε το όμορφο μας ταξίδι. Φεύγουμε από την Αυστραλία και ερχόμαστε στα μέρη μας, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Πολλοί από εσάς τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχετε ανακαλύψει μέσω του TikTok το Bob Κατσιόνι. Αλλά Bob Κατσιόνι είναι μουσικός με πάρα πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη του. Εγώ τον είχα δει πρώτη φορά, εάν δεν κάνω λάθος, στο Rock Wave του 2004 με τους Nightfall, και ξεκίνησε ένα πανέμορφο τραξίδι εκείνη την εποχή ο Bob στη μουσική, μέσα από solo προσπάθειες με τους Firewind παρέα με τον Gus G, που οργώσανε στην κυριολεξία όλο τον πλανήτη με διάφορες συμμετοχές σε δεκάδες άλμπουμς άλλων rock και metal καλλιτεχνών και όχι μόνο. Είχε φτιάξει όμως και μια μπάντα κάποια στιγμή εκεί στα 2009, τους Out Loud. Τους είχα κανονίσει με τον Bob και είχαν έρθει και για δύο live στην Πάτρα το 10 και το 13. Το 14 καλά θυμήθηκα λοιπόν, και στο 14 είχαν βγάλει και ένα δίσκο, το Legend Sirius, που μου αρέσει πάρα πολύ, και μέσα από αυτό Bob Κατσιόνις και Out Loud, I Was So Blind.

I Was So Blind, Out Loud. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, πάμε στην προτελευταία στάση για σήμερα. Θα ρίξουμε τους τόνους πηγαίνοντας στα 1993 στους MSG, ή όπως λεγόντουσαν τότε, Macaulay Singer, η φωνάρα του Robin Macaulay, και ο άνθρωπος πίσω από το μύθο Michael Singer. Ακούμε μια τρομερή live ακουστική εκτέλεση του Anytime.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τελευταίας. Θα κάνουμε μια ακόμη στάση. Θα πάμε, θα έρθουμε στο σήμερα, στους Hardline. Μία από τις καλύτερες φωνές του hard rock, τον κύριο Τζόνι Τζιολί, που είχαμε την τύχη πριν λίγο χρονικό διάστημα να τον δούμε στη χώρα μας παρέα με τους Rock and Roll Children, έτσι Φόντα. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά λέγεται South, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε μια εκπληκτική διασκευή σε Scorpions, το When You Come Into My Life. Λοιπόν, να σας θυμίσω, καθώς ήταν η τελευταία εκπομπή για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν, ότι 12 Ιουλίου θα έχουμε το καθιερωμένο μας πάρτι στα Ραχοβίτικα στον Αχινό. Θα είναι εκεί σύσσωμη η ραδιοφωνική ομάδα του Wave. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα περάσουν από τα DEX, οπότε θα δείτε και την αφέντα μου τσουνάρα μου κάποια στιγμή.

Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας. Για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Κάπου εδώ θα σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι. Να προσέχετε, να χαμογελάτε. Να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι έρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση και keep on rocking.

0: εστιατόριο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
5: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
6: Cool, trendy, yeah. Hot, super, απίστευτο. Δεν υπάρχει.
7: Oh my God.
6: Τα σπάει. Άπεκτο. Φοβερό.
5: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
6: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
5: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
6: Και βρες την παρέα σου εκεί.
5: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
6: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
5: Νερόπολης. Πηγές. Κόλλησες.

0: Ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
2: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
1: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
3: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-33-77-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
4: 9.

0: πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Στα Endelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα. Endelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
3: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
5: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζητοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
2: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
4: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
7: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
8: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
7: Άστα, πάτησα στον αχινό.
8: Παναγία μου, και τώρα?
7: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
8: Ερχόμαστε.
9: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
10: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: 9-7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Hi, this is Cosmine from the Scorpions. You're listening to Wave 97.4.

0: εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην Αιώρα.
3: Αιώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
4: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.

0: το όριο.
1: Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως την 1η Ιουλίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Ερμού 44, Πάτρα. See you there.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media.

0: Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στην Νότι Μπότσαρη 4.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο Ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
2: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.
3: Hi, this is Pete and Boris from the Dubrovniks, and you're on Wave FM 97.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.